σέμπα φαρτά ο ελάς να μην. Ήλ' άρμε χημικό πέντρο, έκουμα να βγει ο κουμά. Ήνα μην ωραντζα έτρι, καράς κομπαρή πουρολού. Ήγε νου παλαιστινής,